παρμής, παρμίσους μπλάμε. And παρμίσους μπλάμε from birth, unless it's what he says when he met Jesus.